0: μέχρι την κινηματική, είδε με τη σέντη, είδε με τη σέντη. Και που τέξει μα μόνο τη μέρα για να κάνω τον κουλό, έτσι είναι σημαντικό η Μωρή Ιταλία. Και να κάνω πέσει το γκέζι, ραγάδι ακριβώ.
1: Radio Miguel Turra, tu radio.